Αν τη φώτα πας του Παυρί του τούκιο φάσιλα Αν τη φώτα βόλια τι Πουρουσί στάμα πιτσικάτα Με τρίγα νουν παρλάμε κιού